και ο να πονιαουπάρπη αρίσπα, τα ηταμίτω που σήμεται λικούγκαπουι. Η μαλάια λέει δερκόν απουκάουσαι, νεοπαβούντα κόνουν καϊπούντζάπη, απόντσχισος ρίσκα ουάσα, πάει καϊπικάρπη, πάει πουύπλουτα, καϊζάκτα πηγήν τηγούνα τα κουϊδάτσουν, γιατσατσίτσουν, μάνα διόσκα σακίσκανα τσουν. Τσαμούν τα μη καϊπη διόσπα, σήμε βοήτσι γοκιούν αγγίτσι, διόσου αμίγου, διόσ κουιάσκαν, είπα υπό Εσπίριτο Σάντο καουνά πικά ο Σαξκαμάντα καί βενδεσιόν τα ξαρυγγίτς και πάω ενικόν. Αμα γιάσον βάνιο κα αργικόν καί πόντσα γόνταγαν μάνα νιάου παιά ήτο να λέει αργικόν καουνά κα τα ηταμίτω για τσες τάντο εσπιριτουάλ, σικουλάρ, μάικονα κα στα ουνεβερσιδάδ, κολέγιο, τσα ητούκου είπε διός για ήτο καουνά μάνκα, διός παϊσίμητη για τσατσίτσου, καουνά μου τσα ισόμου πέντησιόν τα κόσικα. Τσα έμουν τα μη ατσκάτα αγραδισίνε, τι αρυπάιτσι, νουκά κα ασιτάλατα τα ηταμίτω παϊσίμητα παρλάσα, bueno, καϊνάκα, παρλά κορκέντσι, η μαλάια για εινού, πάει που φαμίλιαν, καουσέρκα, η πάει τα διούς, μια άτσκα ουαταγούνατα, καουσ πίπης διούς, αζίλα, απάσκα τα ρικουργέντσι. Η συναλάτη για εινού, η μαλάια πάει που φαμίλια τα πουσέρκα, η πάει που αγούνε χιντιγούνα, μάνα ουί, χίπης πύρου, πάει που φαμίλια κουνάλαπης, ουάρμι, Κίνσα τσουρικούνα, κίνσα νοέρα, παϊκούνα, διούς για ήτο, τσάι χάττον ζακιμάντα και σπιτσίσκα καρκά. Ή τσάι διούς τα νιωκοτζίσκονον κατοικούν συνεργούν. Τσάι μάντα καϊ πικάγουα, οκικούνα, πανικούνα, τα ηταμίτω παρξίμητα, μπένο νιωκα κακίτσουαπι, ρίζες πακαουσάνι, άρε ασα μανατάντο καστιζαπικέμα ρίζανι, pero kichuapi maixinten dixuna poca taitamito psimita ridasa. Punta lugar ñukaka kai tandanaku ita rurgo kiunatapis diosolo painini Pablo y Maura paika atskata agradisiska Filipos krikunata diosolo painis y paita ayudeskunata κάσνα τάντανάκου ή τερουργουνάτα, γιάζικα Φιλίππους κρυχκούνα, διούς παρουργουνάτα, αιούτ χέσκα. Μάνα σολαμέντε, ζαχτά πήκες κάλαμον, θενού κάρου πήκες πήπης, παϊκουνάκα, διούς που ουρά πήκες καμάντα, αιούτα κουνάτα κατσέσκα, ή τσαίτα Παύλοκα, διούς ολοπαϊνήν. Παύλοκα, μανάρι κρυχσπάκα, πάικα σοκτυλά μικέρκα. Η πάει τα αιωδεχουνάτα, κάσνα τάντανάκου ή τα ρουρχουνάτα, γιάζικα Φιλίππους κρυχκούνα, διούς παρουρχουνάτα, αιωδεχέσκα. Μάνα σολαμέντε, ζαχτά πήκες κάλαμον, θενού κάρου πήκες πήπης, πάει κουνάκα, διούς που ουρά πήκες καμάντα, αιωδακουνάτ κατσέσκα, η τσαίτα,